0: European Hit Radio, UK Top 40.
1: Δύο Smith Session.
2: The Jackson 5. I want you back.
3: Κάβος Παρβιέτο. Τόπα, αντρώτης φυσίλγα.
2: Alex Warren, Ordinary.
3: Κρήτος παρ τρεις βιέτα.
1: Δίωδες με τσέτρι.
2: Bella K. I love it, I love it, I love it.
3: Κρήτος παρ πίτσα βιέτα.
4: I love it, I love it, I love it when we fight
3: in a... UK Top 40.
2: Sienna Spiro, Material Lover.
1: Δίωδες με τρεις.